0: Βρέθηκε και είναι μαζική άνθρωπη.
1: I'm going to go to the hospital.

0: Αφού καμβέρνα για να είναι ένα πιο ζαφατό. Είναι το κόμμα ρε πιφαλίνο.
1: Παραεπιφαλίνε.
0: Παραεπιφαλίνε το κό.
1: Γερά πανέρε μια να καμβεί να ρεντισούς.
0: Μια ρε πανέρε κι ούρα μεντζέ είναι μια να ρεντισούς.
2: Μια ρε πανέρε μια να ρεντισούς
1: το. Το κόμμα να ρεντισού φαντάρα να ισού. Και μισό τον αντιμάντα λίπιν ρίσι και φανμίνου τι ανθοζούς. Σαν την Αυρί παπα ήτου μου βάτ, κύλι, ράμψε σαν βάτ, ζέρα μούνα, ισέ άνσι με τα βουάγγι, άρι σέτα με ένα καφκύλι, βάρτα ο μια ρίπισταν. Ήλιες φάντα με ένα καφί, ράμα του αλπιπτίνα, ισέ φάραν με ένα καφί, βάρτα ο ταπαν μάς, ισέ μάς ο βάτι, ο τουρσού. Ετούν τα κόνι γύρα, Quando já cai da rede, mama verde, mami, matão francina, deixa a gente, sarfaça a mana o honor a você, matão Isabela, mama feijur, mama miti, matão Edvis, matão malala, fafara, matão coluna, tarassota, monsieur Rio Presidente, você, Márcio do Arano, deixa a Victoria. Τα Νταντζινά, Νουμένα, Μισε Λούβα Κουαχύρ. Αυτόν τον κουάν γύρω από αν ήταν κάποιοι λέτε να ρίγεται είναι μια φέλη μαντραν φέλη να πιθάφ. Αου ράμα το βλούλα με ένα κάδι τι θα μας, το του φλαρί στην Εκέν, νούρση φαμπρίση, πάστορο τα κόψε να σμοτάμλα να τον πίστα, άρι φύτα με ένα καυκέλε ο Τιτσέν. Ο φάπα ήρεζε να ρωτού κατάν μάνα να ούλαν, Τι σαλάμα ρίτα, να είσαι μισιά, σκιόν κύρ. Αντεμάντα μια, αν με βαούλα να σκυφά σαλάμα να τα τέρακα, που ασύριο. Εμράρ που του λέω αν τα ότι και ρίτα το που, τα είναι σου στα γόνου.
0: Γιέντο, μακασίτα καντίνα
2: το

Παρεπιφελίνω. Για φαταφίτσο να φα καμπλίσα καβετσάνι. Μάρε πιφελίνω τούκο. Σμάρε μπανμπάνια. Έβα καμπλίσα να μοιάτσο ενώ πολλά μάνα να

να μείνει και το μουνί μου τάντζι. Φαμτζακά, τσιρίζε για φαράν φανά ανώρα τη εγκαλίτη. Φαμαντάλου, δεν με το μουνί μου τάντζι. Φαζίμα μου στα πούνα τη μάντζι. Μα άρτσα μαντζάκι. Ο ανώζη φατούραν σατάν. Αν φάσα ραντάτσι σα καράζανι. Μη του ζαγαμάτου λίμνα. Με τη φύτουλα τίνα μαλούτου να φαρατσίνα τσίτα λάνε καζατίν λάτσα καουανόν ραν σου Χριστή άφακα μάνα διονό άφακα μάν άφακα σημαμούζενό μάνα του να βατιένω εις.